Γιατί απελίχε το μα θέλω λεκνίγουα, γιατί απελίχε σαν παλιάνο καίνι. Τα παλόλε παρνότια μου φάντε κατέντε στα γελία νέπα, το γαμπογιούα δεν έπα, τα σισκουατίτλα. Τι ήταν σε τα παλόλε νέπα, το γαμπο με λιτών Ερνάντε Κρούς. Δεν έπα, τα σισκουατίτλα ορίσατλαν, Ιδάλγο, νικασέ λάουδε τε παντίτλα. Με πέκα μου παντία είναι το γαμπο, το γαμπο, το γαμπο με λιτών Ερνάντε Κρούς. Μέρο, μέρο τε πετσίτσι δεν πούνα δε. De Tlaxixcuatitla, Orizatlán, Hidalgo, que ne que se tapalole, ne pone a Elton, ne tapalole, ne para Tuguampo, Melitón, Hernández Cruz, de Tlaxixcuatitla, Orizatlán, Hidalgo. Se tapalole, no quía para ne Tuguampo, Tuguampo de Nepa de Huitlali, no quía de Chitaguiría, ne para Comisariado Ejidal, ne para Agustín González, no quía de Chitaguiría, güey, tapalole, ne para Tuguampo, Agustín González. Buenas noches y Maceo Likniwa y Tequichiscagua de Nepa de Huitlale, Tatelante, San Juan Titla, Nica Techta, Techta, Aguilistoca y Juante, Nepa Huitlale, Tatelante, San Juan Titla.